0: John on New Music Show.
1: John Μπουτζίκας. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Margarita.

μια διεθνή συνεργασία για τον Χρήστο Μάστορα, αυτή τη φορά με την Cecilia Krull, την οποία τη μάθαμε βέβαια από το La Casa de Papel και το φοβερό εκείνο τραγούδι My Life is Going On. Και είπα τώρα στον υποψήφιο για Grammy Teddy Swims, τον άνθρωπο που μας συγκλώνησε με το Lose Control, ο οποίος επέστρεψε με το πιο προσωπικό σύγκλι στην καριέρα του. Στο Break Up in Reverse επιλέγει μια διαφορετική οπτική γωνία των γεγονότων. Ενώ ένας χωρισμός συνήθως είναι το τέλος μιας σχέσης, το τραγούδι αντιστρέφει αυτή την ιστορία. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει προς τα πίσω, αναγκάζοντας τους δύο εραστές να επιστρέψουν βήμα προς βήμα στην πρώτη ξέγνιαστη φάση στη σχέση τους. Το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, με την κυκλοφορία του επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό του από την Rach Wright, με την οποία επέκτησαν ένα γιο το καλοκαίρι του 2025. Αν και πρόκειται για μια soul μπαλάντα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η ιδέα για το κόνσεπτ του τραγουδιού του ήρθε από ένα θρυλικό rap τραγούδι, το Rewind του Nas από το 2001, στο οποίο ο rapper αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή. Σκέφτηκε λοιπόν πόσο όμορφο και μελαγχολικό θα ήταν να αποδώσει με τον ίδιο ανάποδο τρόπο ένα χωρισμό. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Hugh Gellimel Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και μια αναπάντεχη, super φρέσκια και ανατρεπτική μουσική συνάντηση έρχεται τώρα. Το Joven y Salvaje, που σημαίνει νέος και άγριος, είναι η συνεργασία του Αμερικανού hitmaker και super producer Benny Blanco με την ανερχόμενη Ισπανίδα rapper BB Triggs. Παρόλο που ο παραγωγός έχει δουλέψει με τεράστια ονόματα όπως ο Justin Bieber, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες με καλλιτέχνες που φέρνουν φρέσκες επιρροές και νέες προοπτικές. Αυτό ακριβώς καταφέρνει και με την BB Tricks, η οποία ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2023 μέσα σε μία νύχτα, όταν το κομμάτι της έγινε viral στο TikTok, και η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook.

Το μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη τελευταία μας εβδομάδα εδώ για το καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Mi Chico από DJ Koja, Jason Derulo και Melody. Και το πιο διάσημο boy band του γερμανικού TikTok, οι Elevator Boys, αφήνουν για λίγο τα viral videos και επιστρέφουν δυναμικά. Να θυμίσω ότι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί το 2021 με τα περίφημα POV, Point of View Videos, που γυρίζονταν μέσα σε ασανσέρ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια followers συνολικά προτού κάνουν το επίσημο μουσικό τους ντεμπούτο το 2023 με το Runaway. Οι Elevator Boys λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μουσική όχι γιατί κάποιος τους το είπε, αλλά επειδή τους αρέσει πολύ να μεταφέρουν συναισθήματα και ιστορίες όπου έζησαν σε τραγούδια. Το Love Me Better, το νέο single, το δημιούργησαν πριν από ένα χρόνο στη Σουηδία και είναι το καλύτερό τους μέχρι σήμερα. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το boyband είναι το να αγαπάμε τον εαυτό μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sunny James, Ryan Marciano, La Luca και Cash Cross στο Coffee Shop. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas ήταν το δεύτερο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ The End. Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight των U2. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει ο Will.i.am remix το τραγούδι αυτό των U2, αλλά τελικά μετά από 2 εβδομάδες στο στούντιο έγραψε το I Got a Feeling. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, που έγινε το 3ο του νούμερο 1 single. Ήταν το 5ο πιο επιτυχημένο την πρώτη δεκαετία του 2000 σύμφωνα με το Billboard και το 8ο όλων των εποχών. Έχει τα περισσότερα downloads στο iTunes στην ιστορία της μουσικής, ήταν υποψήφιο για Record of the Year στα Grammy και αναδείχθηκε Best Pop Performance στα ίδια βραβεία. Το I Got a Feeling έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Μαργαρίτα.
3: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
4: На Кипре 23 часа.
5: Спонсор часа «Пунин Групп».
6: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
7: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
3: We're presenting new music show на русском радио Кипр.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Buzica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willy Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το My Oh My που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Louisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

Magic Jordan και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρηλυκά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love των Alcatraz. Η Philippa Fiance και Victor Impress που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Philippe έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Victor εκεί. Το track με το οποίο έγινε γνωστή έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία, ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια

0: Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's over here. It's over
3: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, προτελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερα 1 καλοκαιρινές επιτυχίες. Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Michelle DeLuz και Cosior Young στο New Music Show και πατώ στην Flory, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και είχε πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Λαρού και Baby Line. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.